0: θα κύβω.
1: Αχαλή ράδιο. Σίτρουσι. FM. Φράσου ήδη τεσάμι. Πάτομψι.
2: Each leaving us to be clear, it's gonna be mad and all stare. Arch can be flag and we gonna be who's gonna fair. Each leaving us to be clear, it's gonna be.